αγαπού. Ασε πενέτρι πεμαράκα σε πού πετανιεύω Ήκα του χαμάισα αμανόχα άρα σε μοντεύω τι Απί αρωρή πε του παστιμέν που ήλια χάσενε.